0: αίματο και βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω spring roll. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Plus Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.
2: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλες SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3. Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: FM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It rocks. Red 96,3. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και Βούτυο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring roll. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγγυλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: Scorpions.
1: We are the Scorpions.
2: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red. It rocks. Red 96,3.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αφεντικός σαν εσένα. It's red. It rocks.
5: Red 96,3.

0: 92,3.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούρια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: να κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι, Παναγία.
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
0: Κάθε πρωί, 6 με 10.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: Έχεις ανακαλύψει κάποιο περίεργο μπαρ.
1: Η Ιαπωνία ζει στο 2150. Είναι τόσο προηγμένη που έχει ανοίξει ένα μπαρ αποκλειστικά για όσους θέλουν να παραιτηθούν από τη δουλειά τους.
2: Α, πριν παραιτηθείς, πας στο μπαρ.
1: Πηγαίνεις στο μπαρ όπου οι bartenders είναι όλοι σύμβουλοι εργασίας. Ενώ ο στόχος του μπαρ είναι να δημιουργήσει ένα χώρο για συζητήσεις όταν αρχίζουν και δυσκολεύουν και φτάνει σε αυτό το ψυχολογικό τέρμα. Και λες, πού να πηγαίνω τώρα σε αυτή τη δουλειά. Οριακά βάζουν και τα κλάματα έτσι κάποιοι. Αν έχεις διάνυση σε αυτό το άδειο έξοδο, να ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις. Να πας στο Ιαπωνικό αυτό μπαρ, το φυσικά τα ποτά είναι κερασμένα, έτσι.
2: Καλά, προφανώς.
1: Και τη συμβολή θα πάρεις και το κερασμά σου. Εμείς βέβαια είμαστε εδώ στο 2200, γιατί σαν την Ελληνίδα μπαργούμαν που της λες τα προβλήματά σου, δεν υπάρχει άλλος ψυχολόγος.
2: Βέβαια, τσάμπα η Ελληνίδα μπαργούμαν δεν θα σε κεράσει, αλλά θα πεις τον πόνο σου. Αυτό έχει σημασία.
1: Εντάξει, κοίταξε, ανώτερη ποιότητα.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Έχεις ρεπορτάζ σχέσεων?
5: Ένα νέο τρέντ στα social media θέλει τους άντρες να κρατούν σημειώσεις για τις συντρόφους τους. Δηλαδή, αναλυτικά, βγαίνεις εσύ με τη Μαρία.
4: Μάλιστα.
5: Εκεί γράφεις λοιπόν στο κινητό σου ή όπου σε βολεύει ότι της Μαρίας της αρέσουν, ξέρω εγώ, οι λευκές σοκολάτες, τα τριαντάφυλλα τα κόκκινα, φοράει extra small και όλα αυτά. Και σου λέει εδώ πέρα, υπάρχουν φόρουμ που λένε, παιδιά, εσείς κρατάτε σκονάκια για τις σχέσεις σας. Η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη που κάποιοι έχουν και διαφορετικούς φακέλους για τα ρούχα. Ρούχα, φαγητά και τέτοια.
4: Α, τι αρέσουν στην κάθε Μαρία, ας πούμε.
5: Τι αρέσει.
4: Αυτό είναι προνόμιο των ανδρών. Είναι μια μόδα που κάνουν μόνο οι άντρες. Εσείς δηλαδή τίποτα μηδέν.
5: Όχι, εμείς τίποτα μηδέν. Εμείς υπάρχουμε, αναπληρώνουμε, μορφαίνουμε το χώρο. Τι άλλο δηλαδή να κάνουμε.
4: Ναι, αν υπάρχουν στη ζωή κάποιου τρεις Μαρίες, πρέπει να φτιάξει τρεις διαφορετικούς φακέλους, φαντάζομαι.
5: Αν υπάρχουν τρεις Μαρίες και τις αναγνωρίζετε, δηλαδή μόνο από τα επώνυμα, θες να μου πεις,
4: ναι,
5: τότε σίγουρα πρέπει να βγάλει τρεις φακέλους minimum, μη σου πω και υποφακέλους. Μπορεί να το κάνουν για να θυμούνται, δίκιο έχεις και αυτό. Πάντως είναι όλα καταγεγραμμένα.
4: Και αν η μία Μαρία φοράει small, άλλη φοράει large, άλλη φοράει extra large, ζήτω που καήκαμε δηλαδή.
5: Τι εννοείς, να πηγαίνεις χοντρική και να παίρνεις τα δώρα τους, δεν έχω καταλάβει.
4: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να γίνει μπέρδεμα με τους φακέλους. Να έχω εγώ τη μία Μαρία, να πρέπει να βγω με τη μία Μαρία και να της πάρω λάθος σοκολάτα.
5: Μπορεί να της πάρεις λάθος σοκολάτα με τη μία Μαρία, γι' αυτό σιγά σιγά να βρεις μία Μαρία και όχι πέντε φακέλους ή άλλαξε το όνομα και εσύ.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
6: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
6: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες του Ευρυπίδη», σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
11: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ερώτημα ναι, που ναι, του ναι. έθεσα επί τόπου. Υπάρχει κόσμος που φεύγει. Μου λέει πάρα πολύ.
1: Αλήθεια λες. Πρέπει παιδιά να είστε με το πόσο στο χέρι. Δεν γίνεται αλλιώς. Να το έχεις μαζί σου.
0: Και λέω πώς το αντιμετωπίζετε. Λέει έχουμε τις κάμερες και ο Θεός βοηθός. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Και τι θα κάνει δηλαδή με την κάμερα, θα του στείλει σπίτι, ναι,
0: θα βρει τον αριθμό κυκλοφορίας. Θα ψάξει τώρα η εταιρεία να εντοπίσει το όχημα και τον οδηγό. Τρέχα γύρευε. Άντε βρες τον για 50 ευρώ.
1: Πιάσε το αυγό και κούρευτο. Καλά. Είναι στο βενζινάδικα. Είναι τα παιδιά στις καφετέρειες που πάνε πληρώνουν. Παίρνει εκεί πέρα ό,τι θέλεις και φεύγεις. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό, δεν είναι έτσι?
0: Και άντε καλά, στην καφετέρια θα τον κυνηγήσεις, θα τον πιάσεις, θα δώσεις τα λεφτά. Με το αμάξι είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες.
1: Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα κρούσης με ένα παπάκι,
0: ναι,
1: να
0: δεν
1: τους
0: το ξέραμε.
1: Παίρνει από πίσω και να έχει το πώς στο χέρι. Κοπελιά, κοπελιά, φέρε το πενιντάρικο.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο, μουστάκα.
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο, μουστάκα.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδετη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: We are Scorpions. We are Scorpions.
17: Και οι Scorpions είναι ρεπ.
18: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions.
17: Scorpions Weekend.
18: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
19: It's Red. It rocks.
18: Red 96,3.

0: 2-10-300.
1: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
2: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά,
2: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.
3: Έχεις ρεπορτάζ σχέσεων, Κατερίνα?
1: Οι άνδρες που βγαίνουν με νεότερες γυναίκες, περίπου 7 με 10 χρόνια νεότεροι θα λέγαμε, έχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, χαράς και γενικότερα έχουν βρει την υγεία τους, από ό,τι λέει η ερευνά μας.
3: 7 με 10 χρόνια.
1: 7 με 10 χρόνια, σε παρακαλώ πολύ.
3: Λέξιμο.
1: Βεβαίως, η επιστημονική ανάλυση συνδέεται με παράγοντες όπως αίσθηση ζωντάνιας, γι' αυτό είναι καλύτερο για σένα η νεότερη σύντροφος, λιγότερες συγκρούσεις γύρω από παραδοσιακούς ρόλους και γενικότερα μια χαλαρότητα ότι εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, είπαμε να περάσουμε καλά και το βλέπουμε. Γενικότερα θέλετε να περνάτε καλά χωρίς ευθύνες. Ισχύει ή δεν ισχύει?
3: Δεν ισχύει για όλους. 7 με 10 χρόνια, 48 μείον
1: 48
3: 41,
1: εσύ.
3: Ναι, 41. 30, από 38 41.
1: Από 38 41. Ακούστε εσείς την υποψήφιες.
3: Δεν είναι ποιες υποψήφιες τώρα. Αυτό τώρα η μελέτη δεν μας βολεύει και πάρα πολύ.
1: Ήθελες μικρότερη.
3: Για τις γυναίκες υπάρχει αντίστοιχη έρευνα.
1: Λένε σε προηγούμενο επεισόδιο, δεν ξέρω, δεν κρατάς σημειώσεις. Οι σαραντάνες βγαίνουν με μικρότερους. Και αυτό είναι. Κοίταξε, εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι.
3: Έχεις καταλάβει ότι με τις δύο έρευνες δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.
1: Δεν
3: δηλαδή,
1: βγαίνουν.
3: Οι άντρες θέλουμε 7 με 10 χρόνια μικρότερες. Οι γυναίκες θέλετε επίσης μικρότερους. Άρα το puzzle, παιδιά, δεν λύνεται.
1: Red Morning Show. Με την Κατερίνα
3: και τον Γιώργο.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο. Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Οι άνθρωποι που ζητούν απεγνωσμένα προσοχή λένε συνεχώς αυτές τις φράσεις. Μιλάμε κατευθείαν από τον ντιβάνι του ψυχολόγου. Προσοχή, προσοχή, σημειώστε αναλυτικά. Εάν ακούσεις ότι κανείς δεν με νοιάζεται πραγματικά, είναι εντάξει όπως και να έχει.
3: Μάλιστα.
1: Είδες πως τα πήγα, τι ανέβασα, τι έκανα χθες αυτό. Όλοι κάποια στιγμή φεύγουν, όλοι κάποια στιγμή φεύγουν. Καμπανάκι, αυτό το άτομο ζητάει προσοχή. Ποτέ δεν είμαι αρκετός. Κανείς δεν με αγαπάει, κανείς δεν με παρατηρεί. Δεν ξέρω αν έχω αληθινούς φίλους. Αυτό το ανταλλάσσω, σου πετώ την ευθύνη και κάνω ό,τι θέλεις. Αυτές οι φράσεις ή παρεμφερείς, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το περιεχόμενο. Είναι άτομα που ζητούν απεγνωσμένα προσοχή. Οι ναρκισσιστές που λένε οι ψυχολόγοι και καλό είναι να κόβεις πέρα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή χρησιμοποιώ μερικές.
1: Για πες μου μία.
3: Κανείς δεν με αγαπάει, κανείς δεν με προσέχει. Το λέω ρε παιδί μου, όταν έχω 36 και 8.
1: Ναι.
3: Πυρετό εννοώ.
1: Πυρετό, βέβαια. Και
3: αρχίζω, την κλάψα. Και εγώ, όπως όλοι οι άντρες, όλοι τα λέμε αυτό.
1: Κοίταξε, εάν είναι σε ένα πλαίσιο έτσι μικρής κλάψας του 36 και 8, ναι, ίσως να το περάσουμε από το, να το δικαιολογήσουμε. Όταν όμως τα άτομα, γενικότερα δεν θέλουμε άτομα με επιβεβαίωση, θέλουμε να έχουμε σίγουρα άτομα κοντά μας. Τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Το νου σας λοιπόν, η Κατερίνα Τάπε, αυτές είναι οι φράσεις SOS.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
4: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
5: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 12.011.
5: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής ή νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: We are the Scorpions. We are the Scorpions.
6: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: Gross.
1: And the Grammy goes to Aerosmith.
2: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
3: Hey, this is Joe Perry.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Ήρθε η ώρα όμως να ανοίξουμε τώρα τις πύλες του ραδιοφωνικού Χαβραντ.
5: Εάν θέλεις να κάνεις ένα ρομαντικό διήμερο-τρίμερο, σου έχουμε τις 5 πιο ρομαντικές πόλεις της Ευρωπής. Ξεκινάμε φυσικά με τη Βασίλισσα, Παρίσι, Γαλλία. Η πόλη του έρωτα έχει καφέδες, έχει κρουασάν, έχει καμπαρέ, ωραίους περιπάτους κατά μήκος του Σικουάνα και ρομαντικά δείπνα.
4: Νούμερο 2,
5: Βενετία, Ιταλία. Χρειάζεται να πούμε παραπάνω, έχει κανάλια, έχει βόλτες με γόνδολα, μεσαιωνική ατμόσφαιρα που δημιουργούν ακαταμάχητη ρομαντική εμπειρία και γίνεται, τι να πούμε για τη Βενετία, είναι υπέροχη, έχεις πάει?
4: Όχι.
5: Να πας γιατί έχει το...
4: Έχει ρομαντζάδα.
5: Έχει ρομαντζάδα και το ενδιαφέρον το κάνουν και οι γόνδολες.
4: Νούμερο 3.
5: Λοιπόν, νούμερο 3, η πιο ρομαντική ευρωπαϊκή πόλη είναι η Πράγα. Είναι μια παραμυθένια πόλη με κάστρα, απλά κόστρα τους δρόμους, μαγική ατμόσφαιρα, ειδικά το χειμώνα. Και να πούμε ότι ως τώρα είναι και η πιο φτηνή. Οπότε έχουμε και μια οικονομική επιλογή για εσένα που θέλεις λίγο να κάνεις, να συνδυάσεις το ρομαντισμό με την οικονομία.
4: Έχω πάει με τον Παναθηναϊκό στην Πράγα.
5: Ήταν ρομαντικά.
4: Πολύ, μη συζητάς. Είχαμε κερδίσει. Ακολουθήσαμε ένα ρομαντικό παιχνίδι.
5: Ρομαντικό παιχνίδι, φαντάζομαι. Αυτά τα συνθήματα τα ωραία.
4: Νούμερο 4.
5: Νούμερο 4, πιο ρομαντική ευρωπαϊκή πόλη δεν είναι άλλη από την Βερόνα.
4: Ω, Βερόνα.
5: Ρωμαίος και Ιουλιέτα έχει και το κάστρο. Διατηρείται και επισκέπτεται έτσι. Μπορείς να πάνε να το δεις. Είναι ιδανική, δεν είναι ο ιδανικός προορισμός για ζευγάρια με ιστορική ρομαντική χρειά. Μπορεί να γιορτάσεις και καμιά επέτειο, γιατί όχι.
4: Βερόνα, ωραία. Νούμερο 5.
5: Νούμερο 5 έχουμε την Βιέννη στην Αυστρία. Αυτοκρατορική ατμόσφαιρα. Βιέννη. Τρομερό κρύο βέβαια αυτή την περίοδο, να το ξέρεις, αλλά αν ντυθείς δυνατά και έχεις και τα γαντάκια σου και όλα σου. Δεν ξέρω φυσικά πώς μπορείς να ρομαντζάρεις όταν είσαι ντυμένος σαν κρεμμύδι, αλλά μπορείς να πιεις γκλουβάιν τα υπέροχα, να φας τις ωραίες τη ζάχαρη τόρτα, να δεις και το μουσείο του Φρόιντ. Τι άλλο θέλεις.
4: Πολύ διαβασμένη. Είσαι και στους 5 προορισμούς. Κάτι έχει παίξει. Έχεις ρομαντζάρι στο Παρίσι, στη Βενετία, στην Πράγα, στη Βερόνα και στη Βιέννη.
5: Μη με βλέπετε έτσι, μια σκληρή και άκαρδη. Κατά βάθος είμαι ένα ρομαντικό χαμομηλάκι.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
1: Red World Tour.

0: Πολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σπεντάλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. It's
1: red, it rocks. Red 96,3 αφιέρωμα στους Scorpions που αντιμετώπισαν πολλές φορές προβλήματα με το line-up τους. Τα Σέβετις φεύγουν, ο Ούλι Γιον Ροθ αποχωρεί, είναι σχηματίστης τους Electric Sun, ενώ ο Μίκαελ Σένκερ, αδελφός του Ρούντολφ, έρχεται από τους UFO, είναι ενταχθεί σε αυτούς. Λίγο αργότερα, οι σχέσεις των δύο αδερφών θα διαταραχθούν τόσο ώστε ο Μάικλ να αποχωρήσει με τη σειρά του για τους MSG. Σε αυτό ακριβώς το κλίμα, οι Scorpions κλήθηκαν να συνεχίσουν την εμπορική τους άνοδο, αλλάζοντας μάλιστα δισκογραφική εταιρεία. Το άλμπουμ με τίτλο Love Drive θα κυκλοφορήσει με την επίγνωση ότι αν δεν πήγαινε καλά, οι Scorpions θα ήταν τελειωμένοι. Όμως, το Always Somewhere έγινε ταχύτατα ύμνος για τους οπαδούς και απαραίτητο τραγούδι στα live τους. Το ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

0: ήταν το Always Somewhere στο αφιέρωμα του Red Index 6,3 στους Scorpions, που δέχτηκαν μεγάλη κριτική για το συγκεκριμένο τραγούδι και φαίνεται να έχει έντονες ομοιότητες με το Simple Man, το Lynyrd Skynyrd. Αυτό είναι αλήθεια και δεδομένου ότι το Simple Man κυκλοφόρησε 6 χρόνια πριν το Always Somewhere, ενισχύει την άποψη ότι οι Scorpions, ηθελημένα ή όχι, επηρεασμένοι ή όχι, χρησιμοποίησαν εδώ σημαντικά στοιχεία από το τραγούδι των Skynyrd. Στο μικρόφωνο του Red Index 6,3 και Γιώργος Αποστόλου, ακούμε τραγούδια, ιστορίες και τον θρύλο των Scorpions.
1: Red Weekend. It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
9: Καλημέρα.
8: Τι κάνεις?
9: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
8: Δώσε.
9: Έχουμε δύο καινούρια project.
8: Ναι.
9: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
8: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι,
9: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Διαρωδεμένος, φέρεις.
10: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
8: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
9: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
6: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
8: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα.
11: Κάθε πρωί, 6 με 10.
12: We are Scorpions. We are Scorpions.
13: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend.
11: 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
13: It's Red, it rocks.
11: Red 96,3.

0: Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: We are Scorpions. We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι ρε. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's
2: red, it rocks. Είναι το αφιέρωμα του Red 96,3 στους Scorpions και είναι η ώρα να ακούσουμε ένα από τα πιο ανέμελα τραγούδια τους. Και όχι μόνο αυτό, το Blackout είναι και heavy και fun και ένα από τα πιο κλασικά live τραγούδια των Scorpions για όλους τους σωστούς λόγους. Κυρίως ενσωματώνει όλη την κουλτούρα της εποχής εκείνης σε ό,τι αφορά τις συναυλίες, τις καταχρήσεις, την κατάσταση backstage αλλά και τη σχέση ανάμεσα στα συγκροτήματα. Ανήκει φυσικά στους Scorpions, αλλά αν δεν υπήρχαν οι Judas Priest και οι Def Leppard μπορεί να μην είχε γραφτεί ποτέ. Η έμπνευση ήρθε ύστερα από τρελή κρεπάλη στα σκήνια με σκηνή συναυλία των Scorpions με τους Priest και τους Def Leppard. Με σκρεπάλεις, με μπύρες λένε οι ίδιοι Scorpions που οδήγησε σε ένα πλήρες blackout όλη την παρέα. Το ίδιο blackout που ακούμε τώρα εδώ στον Red 96,3.

Ένα εκπληκτικό ριφ, ένα εντυπωσιακό ρεφρέν. Οι Scorpions είναι Red Index 3 και το Blackout είναι οι Scorpions στις αρχές των 80's. Το δίπολο Σένκερ Μάινε έχει ήδη διαμορφωθεί και ο χαμός στα παρασκήνια των Def Leppard οδήγησε αυτούς τους δύο στο να ονομάζουν όλο το 8ο άλμπουμ τους ακριβώς έτσι, Blackout. Και τελικά αποδείχθηκε μια πολύ καλή ιδέα. Γιώργος Αποστόλου εδώ στον Red Index 3 το αφιέρωμά μας αυτό το Σαββατοκύριακο στους Scorpions. Red Weekend.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ούτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
8: Σπίτι μου δεν έχω πάπια, Πεκίνου δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: We are Scorpions. We are Scorpions.
10: Και οι Scorpions είναι Red.
11: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions.
10: Scorpions Weekend.
11: 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: It's Red, it rocks.
11: Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύζω την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
0: It's red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Scorpions. We are the Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: It's red, it rocks.
3: Είμαι ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και ας πούμε κάτι από την αρχή ξεκάθαρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο αφιέρωμα του Red 96,3 στους Scorpions δεν θα μπορούσε ποτέ να γραφτεί, πόσο μάλλον να κυκλοφορήσει και να γίνει επιτυχία μετά τα Zeros. Το Rock You Like a Hurricane είναι ένα super hit, αλλά πέρα από την εντυπωσιακή του μουσική σύνθεση, φανερώνει την ιδιαίτερα σεξιστική ματιά όχι μόνο των Scorpions, αλλά συνολικά του συγκεκριμένου ήχου και στυλ τη εποχή που δημιουργήθηκε. Στίχη όπως The Beach is Hungry, Sinitz to Tell, So give her inches and fit her well, δεν υπάρχει περίπτωση να πέρναγαν στην εποχή μας. Είναι έτσι επιτυχία των Scorpions που μέσα από τα χρόνια οι στίχοι ουσιαστικά εξαφανίστηκαν λόγω της καταιγιστικής μουσικής του Rock You Like a Hurricane που ακούμε αμέσως τώρα.

0: Μόλις ακούσαμε το Rockville και Harry Kane Scorpions, ένα από τα πρώτα super hits των Γερμανών. Κυκλοφόρησε το 1984 μέσα από το εξαιρετικό album Love at First Thing. Σε σχέση με τους στίχους του τραγουδιού, ο ίδιος ο κιθαρίστας των Scorpions, ο Rudolf Schenker, έχει πει ότι του είχε κάνει εντύπωση πως έρχονταν κοπέλες και του έλεγαν πως αγαπούν αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Είμαι ο Γιώργος Αποστόλου και είμαστε στο αφιέρωμα των Scorpions εδώ στον Red 96,3.
1: Red Weekend. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3. Come here, baby.

0: Σάμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τριβούτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούρια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι, Παναγία.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
6: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
9: Κάθε πρωί, 6 με 10.
10: We are Scorpions. We are Scorpions.
9: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάθει σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.

0: 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
0: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
0: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
0: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
0: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red, it rocks. Δυνατές κιθάρες, εντυπωσιακά φωνητικά, επιδραστικές power ballades, συναυλίες σε τεράστια στάδια. Η συνταγή των Scorpions εδώ στον Red 96,3. Η Scorpions φόρμουλα μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα και μόνο άλμπουμ τους. Ένα άλμπουμ σταθμό με εξώφυλλο μάλιστα φιλοτεχνημένο από τον άνθρωπο που σχεδίαζε τα εξώφυλλα των Pink Floyd. Τον περίφημο Storm Thorgerson της Hypnosis. Το εξώφυλλο σκάνδαλο με την λιμουζίνα, τον άντρα, τη γυναίκα και την τσίχλα. Και με το Holiday, ένα πιο Scorpions τραγούδι δεν έχει, που κυριολεκτικά απογειώνεται από τη θεϊκή φωνή του Klaus Meine. Yeah.

Μόλις ακούσαμε του Holiday που ολοκληρώνει το tracklist του Love Drive αλλά και δημιούργησε θέμα παντού για το εξώφυλλό του. Ο λόγος των ίδιων των Klaus Meine. Δεν δώσαμε σημασία, ήταν ωραίο. Για εμάς ήταν στο πλαίσιο του sex and rock and roll. Είναι αστείο που είχαμε πρόβλημα με αυτό στην Αμερική, όπου όπου και αν παίζαμε ορμούσαν στη σκηνή οι μη γυμνές γυναίκες. Λίγο δίκιο το έχει. Είναι ωραία 96,3 με τον Γιώργο Αποστόλου στο αφιέρωμά μας στους περίφημους Scorpions. Red Weekend.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.

έρχεται στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
8: Σπίτι μου δεν έχω πάπια, Πεκίνου δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: We are Scorpions. We are Scorpions.
12: Και οι Scorpions είναι Red.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions.
12: Scorpions Weekend.
10: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
9: It's Red. It rocks.
10: Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Red Weekend.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's
1: red, it rocks. Ακούς Red 96,3 με τον Γιώργο Αποστόλου εδώ στο αφιέρωμά μας στους σπουδαίους Scorpions και πάμε στο 1975. Μόλις από το τρίτο τους LP, οι Scorpions απομακρύνονται οριστικά από τις αρχικές μουσικές τους ρίζες, ενώ ο Klaus Meine ολοκληρώνει το φωνητικό του στυλ αλλά και την αρκετά σκοτεινή του στιχουργική διάθεση. Το In Trance, τίτλος του άλμπουμ και φυσικά του τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στον Red 96,3, κάνει τους Scorpions που πρόκειται να γίνουν super group. Οι κοφτές κιθάρες, τα επικά φωνητικά, τα πάντα. Γι' αυτό ακούγεται πάντα δυνατά.

ακούσαμε στον Red 96,3 το Intrans των Scorpions, που είναι μια ιστορική κυκλοφορία για τους Γερμανούς. Το χαρακτηριστικό τους λογότυπο εμφανίζεται για πρώτη φορά στο εξώφυλλο αυτού του άλμπουμ, ενώ ξεκινάει ένα σερί εξώφυλλων με ιδιαίτερα sexy φωτογραφίες. Πάντως, για να το γυρίσουμε στα μουσικά, η κιθάρα που επίσης κοσμεί το εξώφυλλο του Intrans είναι η λευκή Fender Stratocaster που χρησιμοποίησαν αποκλειστικά οι Scorpions στην ηχογράφηση του άλμπουμ. Ακούστε Red 96,3 και το αφιέρωμά μας στους Scorpions. Red Weekend.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε, δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούρια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι, Παναγία.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, θέλεις.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
9: Κάθε πρωί, 6 με 10.
10: We are Scorpions. We are
9: Scorpions. Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games,

0: επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

πρώτο Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red, it rocks. Αφιέρωμα στους Γερμανούς Scorpions, στον Red Index 6,3 και τονίζω το Γερμανούς γιατί το όνειρο κάθε ευρωπαϊκής μπάντας είναι να κάνει επιτυχία στην Αμερική. Στην περίπτωση των Scorpions αυτό ήταν ακόμη πολύ πιο δύσκολο, καθώς άλλο να μιλάς στους Αμερικάνους για British Invasion από τους Animals ή από τους Def Leppard και άλλο για German Invasion από οποιονδήποτε. Είμαστε ακόμη μόλις 38 χρόνια από το τέλος του πολέμου και στις πολιτείες οτιδήποτε γερμανικό, εκτός ίσως από τα αυτοκίνητα, αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Όμως το No One Like You έφτασε στην κορυφή των charts στην Αμερική. Στην πρώτη θέση. Η επιτυχία εκεί τους μετέτρεψε αυτόματα σε μπάντα με παγκόσμια εμβέλεια.

Αυτό που μόλις ακούσαμε στον Red 96,3 ήταν η απόλυτη Scorpion συνταγή για την επιτυχία. Η φωνή του Klaus Meine, ενός από τους κορυφαίους τραγουδιστές που έχουν περάσει από το είδος, είναι στα καλύτερά της και μάλιστα ύστερα από μια μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, όπου την είχε χάσει τελείως. Το είδος της Power Ballads έχει βρει την απαρχίδα του και ακούσαμε γιατί εδώ στο αφιέρωμα του Red 96,3 στους Scorpions. Red Weekend.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: ακόμα το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: «Βάκχες», 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
10: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring roll. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
11: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: We are Scorpions. We are Scorpions.
13: Και οι Scorpions είναι red.
14: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions.
13: Scorpions Weekend.
14: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
13: It's red. It rocks.
14: Red 96,3.

0: η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
11: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλοκαίρι στον Red.
13: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Young Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι ρεπ. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: It's red, it rocks.
3: Ακούς Red 96,3 και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στους Scorpions. Το Wind of Change έντυσε τα βίντεο και τις φωτογραφίες από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο, η έμπνευσή του ήρθε επί Σοβιετικής Ένωσης. Το 1989 οι Scorpions παίζουν στη Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία και όλα μοιάζουν ειδηλιακά. Ήταν όλοι εκεί. Σοβιετική, ξένη μουσική από όλο τον κόσμο. Ο Κόκκινος Στρατός ήταν σαν οπτασία, ανά πολύ ο εμβληματικός τραγουδιστής των Scorpions, Klaus Meine. Αυτή η εμπειρία οδήγησε το συγκρότημα να γράψει έναν ύμνο στην ελευθερία, στην αλλαγή και στην ανεκτικότητα. Τον ακούμε αμέσως τώρα εδώ στον Red 96,3.

Wind of Change λοιπόν. Οι Σκόρπιον σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή με αυτή την εκπληκτική power μπαλάντα. Εξάλλου ήταν μόλις το δεύτερο δυτικό συγκρότημα μετά τους Uriah Heep που έπαιξε live πίσω από το λεγόμενο συντηρούν παραπέντασμα το 88 στο Leningrad. Στο μικρόφωνο του Red 96,3 ο Γιώργος Αποστόλου στο αφιέρωμά μας, τους θρυλικούς Σκόρπιον. Red Weekend.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: back.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
3: ναι, ναι,
4: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: We are Scorpions. We are Scorpions.
6: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dead World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
9: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
11: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλοκαίρι στον Red. Red Summer. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι ρε. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's
2: red, it rocks. Red 96,3 αφιέρωμα στους Scorpions που αντιμετώπισαν πολλές φορές προβλήματα με το line-up τους. Τα Σέβετς φεύγουν, ο Ούλι Γιον Ροθ αποχωρεί για να σχηματίσει τους Electric Sun, ενώ ο Μίκαλ Σένκερ, αδελφός του Ρούντολφ, έρχεται από τους UFO για να ενταχθεί σε αυτούς. Λίγο αργότερα, οι σχέσεις των δύο αδερφών θα διαταραχθούν τόσο ώστε ο Μάικλ να αποχωρήσει με τη σειρά του για τους MSG. Σε αυτό ακριβώς το κλίμα, οι Scorpions κλήθηκαν να συνεχίσουν την εμπορική τους άνοδο, αλλάζοντας μάλιστα δισκογραφική εταιρεία. Το άλμπουμ με τίτλο Love Drive θα κυκλοφορήσει με την επίγνωση ότι αν δεν πήγαινε καλά, οι Scorpions θα ήταν τελειωμένοι. Όμως, το Always Somewhere έγινε ταχύτατα ύμνος για τους οπαδούς και απαραίτητο τραγούδι στα live τους. Το ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

0: Ήταν το Always Somewhere στο αφιέρωμα του Red 96,3 του Scorpions που δέχτηκαν μεγάλη κριτική για το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί φαίνεται να έχει έντονες ομοιότητες με το Simple Man του Lynyrd Skynyrd. Αυτό είναι αλήθεια και δεδομένου ότι το Simple Man κυκλοφόρησε 6 χρόνια πριν το Always Somewhere, ενισχύει την άποψη ότι οι Scorpions, ηθελημένα ή όχι, επηρεασμένοι ή όχι, χρησιμοποίησαν εδώ σημαντικά στοιχεία από το τραγούδι των Skynyrd. Στο μικρόφωνο του Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου. Ακούμε τραγούδια, ιστορίες και τον θρύλο των Scorpions.
1: Red Weekend. It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή.
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
6: Σπίτι μου δεν έχω πάπια, Πεκίνου δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: We are Scorpions. We are Scorpions.
9: Και οι Scorpions είναι Red.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions.
9: Scorpions Weekend.
10: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
11: It's Red. It rocks.
10: Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστεί.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
8: Τρώε Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's
1: red, it rocks. Είναι το αφιέρωμα του Red 96,3 στους Scorpions και είναι η ώρα να ακούσουμε ένα από τα πιο ανέμελα τραγούδια τους. Και όχι μόνο αυτό, το Blackout είναι και heavy και fun και ένα από τα πιο κλασικά live τραγούδια των Scorpions για όλους τους σωστούς λόγους. Κυρίως ενσωματώνει όλη την κουλτούρα της εποχής εκείνης σε ό,τι αφορά τις συναυλίες, τις καταχρήσεις, την κατάσταση backstage αλλά και τη σχέση ανάμεσα στα συγκροτήματα. Ανήκει φυσικά στους Scorpions, αλλά αν δεν υπήρχαν οι Judas Priest και οι Def Leppard, μπορεί να μην είχε γραφτεί ποτέ. Η έμπνευση ήρθε ύστερα από τρελή κρεπάλη στα παρασκευή. Σκήνια με σκηνή συναυλία των Scorpions με τους Priest και τους Def Leppard. Με σκρεπάλεις, με μπύρες λένε οι ίδιοι Scorpions, που οδήγησε σε ένα πλήρες blackout όλη την παρέα. Το ίδιο blackout που ακούμε τώρα εδώ στον Red 96,3.

Ένα εκπληκτικό ριφ, ένα εντυπωσιακό ρεφρέν. Οι Scorpions είναι Red 96,3 και το Blackout είναι οι Scorpions στις αρχές των 80's. Το δίπολο Senker Mine έχει ήδη διαμορφωθεί και ο χαμός στα παρασκήνια των Def Leppard οδήγησε αυτούς τους δύο στο να ονομάζουν όλο το 8ο άλμπουμ τους ακριβώς έτσι, Blackout. Και τελικά αποδείχθηκε μια πολύ καλή ιδέα. Γιώργος Αποστόλου εδώ στον Red 96,3 το αφιέρωμά μας αυτό το Σαββατοκύριακο στους Scorpions. Red Weekend.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: στούντιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600.

0: στο απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούργια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι, Παναγία.
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πάρει προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
0: Κάθε πρωί, 6 με 10.
4: We are Scorpions. We are Scorpions.
0: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πάντη εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
2: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Scorpions Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: It's red, it rocks. Εδώ είμαστε στον Red 96,3 με ένα αφιέρωμα αυτό το Σαββατοκύριακο στους Scorpions που, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, έχουν αλλάξει από το 65 μέχρι σήμερα ούτε λίγα ούτε πολλά 21 μέλη. Από τα ιδρυτικά μέλη συνεχίζει μόνο ο Rudolf Schenker, ενώ ο Klaus Meine εντάχθηκε το 1970 και αποτελεί το δεύτερο μακροβιότερο στελεχός τους. Η απώλεια της φωνής του το 81, όταν ηχογραφούσαν το μπλε, ήταν κομβική σημασία για το συγκρότημα. Οι Scorpions έφτασαν στα όρια της διάλυσης. Ωστόσο έμειναν ενωμένοι και ο τραγουδιστής τους χρειάστηκε χειρίσεις σε δύο φωνητικές χορδές αλλά και σκληρή πολύμινη θεραπεία. Τελικά, η φωνή του επανήλθε μαζί με την επιβράβευση από τη ερωτική εμπορική επιτυχία του νέου τους άλμπουμ, μέσα από το οποίο ακούμε τη νέα φωνή του Klaus Meine, στο Dynamite, εδώ, στον Red 96,3.

0: Το Dynamite που μόλις ακούσαμε μέσα από Breakout των Scorpions δεν είναι ούτε από τα καλύτερα, ούτε από τα πιο γνωστά τους τραγούδια. Είναι όμως, όπως ο ίδιος ο Klaus Meine έχει πει, το τραγούδι που αντιπροσωπεύει όσο κανένα την προσωπική του νίκη όταν έχασε τη φωνή του. Ακόμη είναι το τραγούδι που ενσωματώνει στους στίχους όλη τη φιλοσοφία των Γερμανών από την πρώτη ως την τελευταία μέρα, έτσι ακριβώς όπως την έχουμε απολαύσει και στις πολλές ελληνικές του συναυλίες. Είναι ο Red 96,3 σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο με τις πλούσιες και εντυπωσιακές ιστορίες και μουσικές των Scorpions.
1: Red Weekend. It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή.
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
8: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
9: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: We are Scorpions. We are Scorpions.
11: Και οι Scorpions είναι Red.
12: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions.
11: Scorpions Weekend.
12: 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
13: It's Red, it rocks.
12: Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι RED 96,3.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δυνάμωσε τον RED 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς RED 96,3. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι RED 96,3. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: We are Scorpions. We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red, it rocks. Δυνατές κιθάρες, εντυπωσιακά φωνητικά, επιδραστικές power ballades, συναυλίες σε τεράστια στάδια. Η συνταγή των Scorpions εδώ στον Red 96,3. Η Scorpions φόρμουλα μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα και μόνο άλμπουμ τους. Ένα άλμπουμ σταθμό με εξώφυλλο μάλιστα φιλοτεχνημένο από τον άνθρωπο που σχεδίαζε τα εξώφυλλα των Pink Floyd, τον περίφημο Storm Thorgerson της Hypnosis. Το εξώφυλλο σκάνδαλο με την λιμουζίνα, τον άντρα, τη γυναίκα και την τσίχλα. Και με το Holiday, ένα πιο Scorpions τραγούδι δεν έχει, που κυριολεκτικά απογειώνεται από τη θεϊκή φωνή του Klaus Meine. Yeah.

Μόλις ακούσαμε το Holiday που ολοκληρώνει το tracklist του Love Drive αλλά και δημιούργησε θέμα παντού για το εξώφυλλό του. Ο λόγος των ίδιων των Klaus Meine. Δεν δώσαμε σημασία, ήταν ωραίο. Για εμάς ήταν στο πλαίσιο του Sex and Rock and Roll. Είναι αστείο που είχαμε πρόβλημα με αυτό στην Αμερική, όπου όπου και αν παίζαμε ορμούσαν στη σκηνή οι μίγινες γυναίκες. Λίγο δίκιο το έχει. Είναι ωραία 96,3 με τον Γιώργο Αποστόλου στο αφιέρωμά μας στους περίφημους Scorpions. Red Weekend.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλες SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3. Never made.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red, it rocks. Red 96,3.
2: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής ή νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

0: We are the Scorpions. We are the Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red. It rocks. Red 96,3.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.

0: We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red, it rocks. Red 96,3. Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: κατσιβούτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Red Party Zone.

0: We are the Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red. It rocks. Red 96,3. It's red. It's red. It rocks. Red 96,3. Red Party Zone. Στις μουσικές ο Γιάννης Λεουνάκης.

0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
0: Red Party Zone.

0: We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: χρήματα και βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιά.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith. Dream on, dream
1: on. Come together. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is Gene from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.